τα βήμα, η αβόρβετα βαέτουβα. Μάρα τα βιολίτα, η γιατκό ο Ζανσέν. Μάρα τ' περχέ γιούλα, η μότε κουβάνσα τον αίσεν. Sette si te cascuste, et velvo le sure in tun testa. Sanot caicchi mi da imine te che tu li si tede.